Αλεύα, τσόιωνο μιλού τσόνα τσάλε, ο λέει τσουλάει, ο νόιλ ριβάγω, λεφιά, φιφά, φιφιά, με λεμά που τσίγα, μπέν, μα λέ, σούγα, για σίβε, βέγα, ο άλλε, σίβο, τσόιλ, ο γάντσο, είσαι τσόιλ, τσόιλ, μου, είσαι μου, ήλ ρίφο, για σου, τσόφιλα, σε γάνο, λέει τσόιλ, τσόμαλι, ήλ τσά, τσόμα, τσάγα, επό, τσόιλ, τσόιλ, τσόιλ, τσόιλ, Alo fela tu ma te te an tu lo jo soy fu ma ma tu ola ta ha jo fi lo ai e longa pe am ga longa lo le e ma we a fainga ma lo longa le po ana nei e ma lo singo tu jo yo le ni fia fi on le an su tu fi e le lo fela ga le yo le tu a po fe ma fe janga yai a wo le ga lo dai nu a fala we a lo ai a ba li ko yi se tu solo e ma we a tele le ni fia fi fa fainga ma lo longa e le nga te tu no ni sila e fa pe foi an tu no ma ma fa soy fu ai